Νέα Γάλαμον. Μανίας δε πλάτα και δε ακούσελο πότω τα γιτάρα και πρόπτανο ελ καψιού κοιμά δελ καψιού και ρούμπα δελο τίνκο